στο μπάς. Λότε το τύπι κόντο ταν γρήτο πρέσ να χειδρύ το χέσ να χελμιντήμ το τσκρούμε με τσ τυφιά.